Περδίκουλα είναι ρεύα, περδίκουλα είναι ρεύα και εκείνη μαγρευότανε.

0: cep telefonu 693 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
1: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
2: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσης Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσης Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο μπάτζετ σας. Μαλούσης Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ετοιμοπαράδοτα, που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο μπάτζετ σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 695.

0: spiegane a lui.
1: Bam bam, bam καλοκαίρι, παραλία μέρα μεσημέρι,
2: τα βράδια φωτιά αστέρι,
1: σε σιάπ κανένας τα ξέρει,
2: τίποτα άλλο μην μας ενδιαφέρει,
1: μπαμ.

0: Radio City Sonar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.

0: Σου απαγορεύω! Το κατάλαβες! Στο δικό μου το σπίτι δεν ξαναπέ!
1: Έλειξε το θέμα! Τελείωσε!
0: Όχι!
1: Πάρ' το απόφαση, πατέρα! Εγώ θα είμαι μαζί
0: αυτό
1: του!
0: Αυτό θα το δούμε! Κι αν
1: θα κάνω αυτό που θέλω εγώ!